0: a diario. Mix Radio.
1: Ο Πίσεντε Νοστάσουα, Αγεώδη, Κομπλέτο Καντέλα. Και Γιο Γκάνστα. Μάμι, ο